0: Κατρέφεν στο Τσιαλούι 4.
1: Hey Bulgaria, it's Bibi Rexha. Check out my new single, Heart Wants What It Wants, right here on Katra FM Radio. Enjoy. My heart.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τη τρίτσεσαι.
0: Ράδιο. Κάτρα FM. Съвременната хит музика.